0: Είμαι ενώ πάει και φυτά από νόκι, και λίγο ακέσα νόκι, μέσα γουέμι.
1: Commander. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaku tribe.